0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I wanna take it slow, keep trying to get my life.

6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
2: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCut και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full, το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Ζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Let the games begin.
0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
8: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό, πρωινό Τρίτης, 7 Ιουλίου του 2026. Διανύουμε τις πρώτες ημέρες του μήνα με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση και καιρό. Φυσικά θα μάθουμε όλες τις εξελίξεις για τον καιρό στην πρόγνωσή του αργότερα. Μέχρι τότε, ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.

0: εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πανέτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Τρίτη λοιπόν, 7 Ιουλίου του 2026. 188η ημέρα του έτους. 6 και 7 λεπτά το πρωί είδαμε την Ανατολή. Ενώ στις 8 και 52 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Ημέρα της γλώσσας σου, Αχίλη.
1: Ωραίο.
0: Καλά να είναι. Τα νησιά του Σολομόντος στο Νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Είναι περίπου 1000 στον αριθμό, με 550.000 κατοίκους, παιδιά. Αρκετά. Αγίας Κυριακής της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Οδυσσέα του Νέου Μάρτυρα, Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι,
1: Κορίνα, μπράβο, το ήξερα.
0: Κούλα, Οδυσσέας. Είναι αυτοί που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε και σε εσάς που έχετε γενέθλια, επετείους ή άλλους λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Ο Καζαμίας έχει τίποτα.
1: Εχθές δεν στάπα του Καζαμία, κάθε
0: χθες,
1: μέρα.
0: Ξέρω εγώ μπας και έχει ίστρο Καζαμίας αυτές τις μέρες, δεν έχει όμως. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 15 λεπτά μετά τις 8, πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, και με τι να σας ξεκινήσω. Καταρχάς θα πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την εφαρμογή για την αποκομιδή των σκουπιδιών από την πόλη μας.
0: Να τα.
1: Στη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε τι έκανε η Αλεξάνδρα Εφρέμογλου που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Θα τα δούμε αναλυτικά λίγο στη συνέχεια. Έχω Ακαδημία Ίνου, η οποία έρχεται στην πόλη μας και θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε τι συνέβη στην Αυστραλία, όπου λύθηκε το μυστήριο με τις διαστημικές σφαίρες που βρέθηκαν σε παραλία.
0: Ήταν όντως διαστημικές, θα τα μάθουμε.
1: Δεν ξέρω. Θα πάμε λίγο μέχρι τη Microsoft, διότι υπάρχει μία λέλαπα απολύσεων. Μιλάμε για 4.800 απολύσεις. Για τη συνέχεια θα σε πάω στον Πάνο Μιχαλόπουλο, τον παλιό αυτό γνωστό ηθοποιό που τον έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια, και θα δούμε τι συμβαίνει με την έτσι φημολογούμενη επιστροφή του στην τηλεόραση. Θα πάμε να δούμε πόσο Sky έκλεψε την Άνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστάκη από την ΕΡΤ.
0: Αναγνωστόπουλο.
1: Αναγνωστόπουλο, ναι. Θα σε πάω σε Ζάκη Ρουβά και κάτι Ζιγούλη που εγώ δεν το έχω ακούσει, αλλά πείτε μου αν εσείς το έχετε ακούσει. Υπάρχει ένας φημολογούμενος χωρισμός.
0: Να το.
1: Έχει πέσει τα δικά σου αυτιά.
0: Κάτι έχει πέσει.
1: Μάλιστα, εγώ χθες το πληροφορήθηκα, δεν ήξερα.
0: Ναι.
1: Θα πάμε λίγο σε θέματα Μουντιάλ, διότι είχαμε τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας, είχαμε την παρέμβαση Τραμπ.
0: Όπα. Να τα.
1: Θα σε πάω σε Γιώργο Καπουτζίδη να δούμε ποια είναι η ερώτηση που δεν δέχτηκε να απαντήσει ο Νέαρ. Για τη συνέχεια θα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την Ελένη Μενεγάκη και τις φωτογραφίες αποφύτισης που ανέβασε της κόρης της Βαλέρης, αν δεν κάνω λάθος. Θα πάμε να δούμε. Α, αυτά. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά.
0: Θα πάμε να δούμε αυτά. Λοιπόν, επίσης έχουμε και διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus, θα δώσουμε λίγο αργότερα. Έχουμε και εισιτήρια για το Τεχνόπολης για να πάτε σινεμά. Και άλλα πολλά που θα προκύψουν στην πορεία. Μείνετε εδώ.
2: Kiss 961.

0: Για να πάμε και στα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα.
1: Κάντια ταξί, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλά εμείς. Είμαστε, εσείς πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Χαιρόμαστε, σας ακούμε πάρα πολύ διάθετοι.
1: Ναι.
0: Σε ακούμε όμως από πολύ μακριά, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω
2: τον
0: λόγο.
2: Είναι με
1: έκο. Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σε
2: ακούμε καλύτερα, κοντά. Καλύτερα. Για πες μας, τι γίνεται στην κίνηση της πόλης?
1: Λοιπόν, έχουμε κίνηση στο Γιόφυρο. Έχουμε κίνηση στο δρόμο της Κνωσού προς Βενιζέλιο και στην Αλκαρνασσό στη Λεωφόρο Ικάρου προς το αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό έχουμε λίγο κίνηση.
0: Αυτά.
1: Αυτά, ναι, αυτά.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Λαϊκή που έχουμε?
1: Έχουμε σήμερα δύο λαϊκές, στην Αλκαρνασσό και στις Μεσαμπελιές.
0: Πολύ ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας με τα ταξικάντια.
1: Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2810-361-362 και στο 2810-361-363, στο πενταψήφιο 18300 και στο application της Κάντια Ταξί.
0: Να έχεις μια υπέροχη μέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: The first time we met, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 8. Να πάμε κατευθείαν στο Artemis Sport. Για εσάς που ετοιμάζεστε έτσι μια, να κάνετε μια ωραία εξόρμηση στη φύση, ενδεχομένως.
1: Λοιπόν, για εσάς λοιπόν, που ετοιμαζόσαστε για εξόρμηση, εδώ και 30 χρόνια το Artemis Sport στην 62 Μαρτύρων 101 είναι ο απόλυτος προορισμός του Ηρακλείου. Εκεί θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για το κάμπινγκ, σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, σκίαστρα, αλλά και για τη θάλασσα, ομπρέλες, μάσκες, βατροχοπέδιλα, σαπ, μαγιό, πετσέτες και σακίδια. Τα έχουν όλα στην καλύτερη ποιότητα. Επισκέψου το κατάστημα λοιπόν στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 ή μπες στο artemis.sport.gr. Στο εντωμεταξύ μιλάμε για ένα εκπληκτικό site με ένα καταπληκτικό e-shop, οπότε πραγματικά δείτε το, διότι είναι και πολύ εύχριστο και είναι και πάρα πολύ ωραίο, και ακολουθήστε το Artemis Sport και στα social media.
0: Yes.
1: Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, παιδιά, διότι είναι σημαντικό να βλέπουμε την αντικειμενικότητα των πραγμάτων. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ρονάλντο τελειώνει την καριέρα του στα 40 του χωρίς την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, διότι χθες η Πορτογαλία αποκλείστηκε.
0: Αχ, κρίμα.
1: Από την Ισπανία, δεν κάνω λάθος, κάτσε λίγο τώρα.
0: Κρίμα, παιδί μου.
1: Από την Ισπανία με 0-1, ναι. Ο Ρονάλντο είπε ότι έχει κατακτήσει με την Πορτογαλία 3 τίτλους, όταν η Πορτογαλία πριν τον Ρονάλντο δεν είχε κατακτήσει κανέναν. Οπότε είναι ούτως ή άλλως πολύ σημαντικό το αποτύπωμά του ως παίκτης για την Πορτογαλία. Όμως ήθελε να κλείσει την καριέρα του και με ένα παγκόσμιο, που τελικά δεν. Αυτά από τον Ρονάλντο. Και πάμε τώρα στον Τραμπ. Πώς μπορεί να συνδέεται το Τραμπ με το Μουντιάλ?
0: Ο Ντόναλντ. Δηλαδή για πάντα για τον Τονίσιο.
1: Δεν θα έπρεπε να συνδέεται.
0: Ούτε καν.
1: Αλλά συνδέεται, διότι άκου τι έγινε. Έχουμε ένα παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπαλόγκα, ο οποίος αποκλείστηκε από μία αγωνιστική. Όμως σου λέει ο Φολαρίν Μπαλόγκα, ο οποίος σου λέει ο Τραμπ, εγώ να τα αφήσω αυτό έτσι δεν μπορώ. Οπότε πήρε ένα τηλέφωνο έναν άνθρωπο από τη FIFA, τέλος πάντων, και του είπε να διορθώσει αυτή την αδικία και να επανεξετάσει την τιμωρία αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον ποδοσφαιριστή. Και ευνηδιαστικά την Κυριακή, σου λέει, επανεξέτασε η FIFA τον αποκλεισμό.
0: Να τα.
1: Τον ανέρεσε.
0: Να τα. Να τα, να τα.
1: Εντελώς αντικειμενικά. Και έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ευχαριστήσει δημόσια τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία. Έτσι έγραψε στα social.
0: Διόρθωσε την αδικία η FIFA.
1: Την
0: Τι
1: Τετάρτη.
0: Άλλες FIFA's θα ακούσουμε σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν, είχε πάρει αυτός ο άνθρωπος μια κόκκινη κάρτα για ένα φάουλ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον αγώνα και από την νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που ήταν 2-0.
0: Όταν παρεμβαίνει, παιδί μου, ο πλανητάρχης,
1: ναι,
0: στον αθλητισμό.
1: Η αποβολή έφερε αυτόματα αποκλεισμό μιας αγωνιστικής χωρίς τη δυνατότητα έφεσης, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς. Όμως, παιδιά, τι είναι οι κανόνες?
0: Παιδιά, όταν
1: για να χρησπάνε, δεν είναι οι κανόνες.
0: Όταν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, τι σε νοιάζει?
1: Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδάκι μου.
0: Τι
1: αυτά
0: σε νοιάζουν οι κανόνες?
1: Οπότε, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια αγώνων του παγκοσμίου κυπέλου, η FIFA ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στο αμέσως επόμενο παιχνίδι.
0: Ωραία. Τέλος, καλώς σου λέει, όλα καλά. Τα κανόνισε, παιδιά.
1: Ντόναλντ
0: Μπάρμπας από την κορώνη.
1: Όλο αυτό το τηλεφώνημα έγινε με τον Τζιάννη Ινφαντίνο, που είναι ο πρόεδρος της FIFA.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Παιδιά, μα παίρνει τηλέφωνο ο πλανητάρχης. Λίγο τα κάνεις πάνω όμως, να τα λέμε και αυτά.
0: Δηλαδή, βέβαια,
1: δεν πανάσαι.
0: Βέβαια.
1: Και της FIFA πρόεδρος. Είναι αυτά.
0: Έτσι. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε σήμερα με FIFA's. Θα συνεχιστούν, είμαι σίγουρος, για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο. Έχουμε πολλά θέματα με FIFA's. Θα επιστρέψουμε μετά το break μας και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά. Άρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Κνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: 61. Ο καιρός.
1: Για σήμερα λοιπόν στην πόλη μας χαμηλότερες έτσι πτήσεις από το αναμενόμενο, 31 βαθμοί Κελσίου θα είναι η θερμοκρασία.
2: Έχουμε πτώσει.
1: Διότι, ναι, εντάξει, δεν θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, διότι καλά κρατούν οι άνεμοι, παιδιά. 5 μποφόρ βορειοδυτική και σήμερα, από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα. Με ηλιοφάνεια, την ώρα δεν μπορείς να πας στη θάλασσα, εκείνη την ώρα θα φυσάει. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, 35 βαθμοί Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Ο Άγιος Νικόλαος θα έχει 31 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους από πολύ νωρίς το πρωί, με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους με ρηπές στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Ιερά Πέτρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32, όμως οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ βόρειοι με ρηπές ανέμου στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τουλάχιστον τις μεσημεριανές ώρες θα είναι η κατάσταση εκτός ελέγχου. Το πρωί και από το απόγευμα και έπειτα βλέπουμε να πέφτουν οι άνεμοι στα 6 μποφόρ. Όχι ότι κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά κάτι κάνει. Πηγαίνοντας τώρα στην Σιτία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους... Κάτσε μισό λεπτό, φύγαμε από εδώ, ναι. Ο υδράργυρος θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν από πολύ νωρίς το πρωί, 6 μποφόρ βορειοδυτική, και μόνο αργά το βράδυ θα έχουμε μία πτώση στα 5 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνετε, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην Σιτία. Πηγαίνοντας προς το Ρέθυμνο, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχουμε έτσι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν 4 με 5 μποφόρ βόρει, με πιο έντονους ανέμους στις μεσημεριανές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και έντονη δραστηριότητα στα κουνούπια το πρωί και το βράδυ. Στα Χανιά, 32 βαθμούς Κελσίου θα δείξει ο υδράργυρος στις μεσημεριανές ώρες. 4 μποφόρ βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου, 26 και για το Τιμπάκι και 25 για τη Σαντορίνη.
2: 26 βαθμούς δείχνει η Αθήνα αυτή την ώρα, 23 η Θεσσαλονίκη, 25 η Λαμία, 24 η Πάτρα, 28 τα Κύθυρα, 25 η Ρόδος και η Σάμος και η Μυτιλίνη, 26 η Χίος, 26 και η Κεφαλαιονιά. Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω Μαρόκο, όπου αυτή την ώρα στο Ραμπάτ με συννεφάκια ο υδράργυρος αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Calm down, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς το 44 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα πεζά για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση του παιδιού σας, τον αραβόνα σας, οποιοδήποτε άλλο έτσι, άλλη μεγάλη εκδήλωση ή μικρή εκδήλωση. Ένας τεράστιος υπέροχος χώρος στα πεζά, ο Λαβύρινθος σας περιμένει με πεντανόστιμο φαγητό και εξαιρετική εξυπηρέτηση. Υπερσύγχρονη αίθουσα με όλη την τελευταία τεχνολογία σε ήχο, φως και visuals για να μπορέσετε να, έτσι, να κάνετε ένα σύγχρονο event του 2026.
1: Και για τις ημερομηνίες του 2027 καλέστε στο 2810 743545 να δείτε τη διαθεσιμότητα της ημερομηνίας, αλλά να δείτε και τις υπέροχες και πολλές επιλογές που έχετε στο μενού.
0: Καλά, αν έχετε και κάτι last minute για το 26, πάρτε πάλι τηλέφωνο, υπάρχει κανένα κενό, μπάσκε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θέλω λίγο να πάμε στην Αγία Τριάδα.
0: Εδώ στην περιοχή, ροή.
1: Εδώ στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά τα περιστατικά που είχαμε στην Αθήνα στα Πετράλωνα, αλλά είχαμε και ένα δεύτερο στο Μαρούσι, όπου έπεσε ένας τείχος μεσοτυχίας στην αυλή ενός ανθρώπου και του χτύπησε το πόδι. Οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδας και ο πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια που είναι σε μία
0: ετοιμόρροπα
1: αντίστοιχη κατάσταση. Έχουν ζητήσει ένα ραντεβού με τον αντίστοιχο έτσι, αντιδήμαρχο, το οποίο δεν έχει γίνει εφικτό ακόμα, και υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην περιοχή και μετά τα πρόσφατα επεισόδια που είχαμε στην, και με το, είχαμε και ένα περιστατικό αιματηρό τέλος πάντων στην περιοχή την προηγούμενη εβδομάδα, και οι κάτοικοι γενικότερα φοβούνται και αισθάνονται ότι δεν προστατεύονται με κανένα τρόπο. Τα προβλήματα λέει, δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά αφορούν μια καθημερινότητα που έχει δημιουργήσει έντονο αίσθημα ανασφάλειας. Οπότε και η παραβατικότητα είναι ένα από τα ζητούμενα, αλλά και τα κτίρια που είναι σε αυτή την κατάσταση
0: σε
1: ένα
0: κατάσταση.
1: Δεύτερο. Ζητάνε λοιπόν από το Δήμο την συνάντηση, αλλά ζητάνε και να γίνονται διαρκείς περιπολίες. Μεγάλη πληγή τα εγκαταλελειμμένα σπίτια. Έχουν γίνει κινήσεις, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των εγκαταλελειμμένων ακινήτων, η οποία βρίσκεται σε συνεργασία με την πολεοδομία,
0: ώστε
1: σχετικοί φάκελοι, λέει, να προωθηθούν σταδιακά στην Επιτροπή Ετοιμόρροπων Κτηρίων και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το θέμα είναι ότι αυτές οι διαδικασίες είναι κομματάκι χρονοβόρες.
0: Λογικό. Διότι φαντάζομαι θα πρέπει να επικοινωνήσουν και με τους ιδιοκτήτες όλα αυτά, έτσι, να γίνει η διαδικασία όπως πρέπει. Και μετά να
1: σου πω λίγο κάτι. Το θέμα, μέχρι να γίνει η διαδικασία όπως πρέπει με τους ιδιοκτήτες, θεωρώ, χωρίς να έχω γνώσεις, ότι θα πρέπει να προστατευτούν κάπως τα κτίρια. Δηλαδή, ας πούμε, στη δικιά μου γειτονιά έχουν βάλει κάποια δίχτυα.
0: Καλά, να το δίχτυ προστατεύει, άμα είναι να πέσει ένα ντουβάρι από πάνω.
1: Όχι, ναι. Αλλά όταν πέφτουν σοβάδες, κάτι κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουν βάλει κάποια δίχτυα με κάποια έτσι. Τα έχουν στερώσει καλά όμως,
0: ναι,
1: ώστε να είναι ένα πρώτο βήμα μέχρι να δοθεί μια οριστική λύση. Αυτό θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να γίνει με έξοδο του Δήμου άμεσα, μέχρι να βρεθούν οι ιδιοκτήτες, και στη συνέχεια, ας υπάρχει σε μορφή προστίμου, δεν ξέρω πώς θες να το ορίσουμε αυτό, ας πούμε, πώς να το ονομάσουν, ώστε να τα διεκδικήσει πίσω ο Δήμος από τους ιδιοκτήτες. Όμως επειδή προέχει η ασφάλεια των πολιτών, θα έπρεπε ένα πρώτο βήμα να γίνει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι.
0: Όταν είναι δικό μου το ακίνητο και είναι όπως να είναι ρετάλι, δεν πρέπει με κάποιο τρόπο εγώ να προστατεύσω τους ανθρώπους που περνάνε απ' έξω, αφού είναι δικό μου το ακίνητο. Κάνω λάθος.
1: Ναι, αλλά αν
0: σαν
1: εσύ που είναι δικό σου το ακίνητο.
0: Αν δεν μπορώ να το πουλήσω, παιδιά.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί πολλοί από αυτούς τους ιδιοκτήτες να βρίσκονται στο εξωτερικό.
0: Είναι ανεμπλεγμένο, να είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες σε ένα.
1: Ναι, μπορεί διάφορα πράγματα να είναι. Κληρονομικά ή διάφορα άλλα στη μέση. Μέχρι λοιπόν να δοθούν οι οριστικές λύσεις σε συνεργασία με τον σύλλογο εδώ πέρα, με την πολεοδομία, με τον Δήμο, με την αρχαιολογία, με 500 νοματέους που πρέπει να συναποφασίσουν τι θα γίνει, ας πούμε. Μέχρι τότε θα πρέπει να είναι σίγουρο ότι δεν κινδυνεύουν οι άνθρωποι που περνάνε από κάτω.
0: Βέβαια.
1: Ειδικά σε μια περιοχή που είναι τουριστική και την πουλάμε και σαν τουριστική, διότι λέμε κάντε βόλτα στα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ηρακλείου.
0: Ναι. Και αν καταφέρετε να βγείτε ζωντανοί, 12 points. Κατάλαβες τώρα, αυτό είναι το θέμα. Αυτό, μακάρι να υπάρξει μια τέτοια λύση.
1: Μεταξύ άλλων, λέει, έχουν εισηγηθεί παρεμβάσεις στο δημοτικό φωτισμό, στη χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων, στην ενίσχυση του πρασίνου, σε ασφαλτοστρώσεις στους παρακείμενους δρόμους που έχουν σημαντικές φθορές, γιατί μάλλον δεν έχουν γίνει και ποτέ, και διάφορα άλλα τέτοια. Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στους κατοίκους της Αγίας Τριάδας. Ας βάλει η Αγία Τριάδα το χέρι της μπάσκετ και γίνει κανένα θαύμα. Θα πάμε στο break μας, βλέπω και το χρόνο έτοιμο, για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με αυτά εδώ.

0: Το Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και AEG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυφ.
7: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Kiss. 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
9: The Diri Diri Show.
8: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακριβώς τα 53 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
11: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
8: Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Όλες τις επιτυχίες.

0: Ζάναντο, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή και να ευχαριστήσουμε το Artemis Sport που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Λοιπόν, κάτσε να δω τώρα.
0: Θα το βρούμε στην 62 Μαρτύρων, τι νούμερο.
1: Είναι λοιπόν στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101. Mm-hmm. Πάμε κάμπινγκ. Φύγαμε κατευθείαν για το Artemis Sport. Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, σκίαστρα και κάθε αξεσουάρ κάμπινγκ. Αλλά και σάπ, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης και σακίδια. Τα έχουν πραγματικά όλα. Ζήστε λοιπόν το καλοκαίρι στο full, στο Artemis Sport, στην 62 Μαρτύρων 101. Αλλά και στο Artemis μεσαία παύλα sport.gr.
0: Άρα, ό,τι αφορά λοιπόν την παραλία και τα σπορ. Θα το βρούμε στο Artemis.
1: Και πραγματικά είναι τεράστια ποικιλία και εξαιρετικό e-shop. Μπείτε λίγο να δείτε πόσο εύκολο μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας. Λοιπόν, πού θα σε πάω?
0: Πού?
1: Ακούστε τώρα να δείτε. Σήμερα λοιπόν τι διάβασα εγώ το πρωί και μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, διάβασα ότι στην Κίνα υπάρχει μια ολόκληρη πολιτεία η οποία έχει γίνει λόγω της ξεκίνησαν, ας πούμε, λόγω της μεγάλης ζήτησης των ακινήτων, ξεκίνησαν να χτίζουν σπίτια. Δημιουργήθηκαν λοιπόν ολόκληρες πόλεις με χιλιάδες ακίνητα τα οποία είναι ακατοίκητα και οι πόλεις είναι σαν φάντασμα διότι δεν κατοικούνται από κανέναν. Δηλαδή έχει, ας πούμε, παιδικές χαρές, έχει καταστήματα τα οποία δεν έχουν νοικιαστεί ποτέ. Άδεια. Δρόμοι που είναι άδειοι. Και αυτό έγινε λόγω της των χρημάτων, των επενδύσεων που έγιναν, mm-hmm. που έγιναν περισσότερες επενδύσεις από αυτές που υπήρχε ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, σκεφτόμουν.
0: Δεν θα μπορούσαν. Κόσμο εκεί.
1: Δεν θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι μετανάστες. Τι, δεν σ' αρέσει η ιδέα.
0: Να τους στείλεις τους μετανάστες από την Κρήτη στην Κίνα.
1: Όχι μόνο από την Κρήτη, αφού πάνε σε hot spot σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να μετακινηθούν εκεί, να γεμίσουν μια ολόκληρη πολιτεία και να δημιουργήσουν και οι ίδιοι ένα κύκλο οικονομίας. Δεν του αρέσει. Εγώ το δεν
0: εμένα δεν θα είχα πρόβλημα. Η Κίνα δεν ξέρω πώς θα τη δράσει. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή λίγο κι εγώ να ήμουν η Κίνα θα έλεγα, μα τι λέει αυτή εκεί στο ραδιόφωνο, να στείλω ένα πύραυλο. Κατάλαβες τώρα.
1: Για την Κίνα λέω, για την Βόρεια Κορέα.
0: Θα μπορούσε και η Κίνα μετά από αυτές τις δηλώσεις. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν κάτι τέτοιο. Και στην τελική είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει η Ευρώπη, παιδιά. Η Κίνα δεν απέχει εντελώς. Ούτε καν τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Το ότι υπάρχουν κενά και στην Ευρώπη θα υπάρχουν τα αντίστοιχα κενά, θεωρώ, ή να δημιουργηθούν αντίστοιχες κατοικίες σε περιοχές οι οποίες είναι άγονες ή περιοχές οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν υποδομές για να φτιαχτεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, παιδιά, ότι υπάρχει μία μίξη πληθυσμών, να το πω έτσι, μεγάλη, η οποία γίνεται μεγαλύτερη με όλες αυτές τις ροές.
1: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Που
1: ας πούμε και το Λονδίνο είναι ένα πολυπολιτισμικό μέρος.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εγώ...
1: Αυτό δεν είναι κακό, είναι ωραίο, γιατί είναι διαφορετικές φωνές, διαφορετικά έθιμα, μπερδεύονται όλα αυτά μαζί και το αποτέλεσμα δεν είναι άσχημο. Το θέμα είναι ότι επειδή μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις κοινωνίες αυτές και ζουν μέσα στα hot spot, ας πούμε, να δοθεί μια λύση πιο ριζική.
0: Πιο ανατολική. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά ποια θα είναι η λύση σε αυτό το ζήτημα. Εδώ δεν μπορούν να το κάνουν, να το λύσουν αυτοί που πρέπει. Θα το λύσουμε εμείς.
1: Τέλος πάντων, είναι μια πεις ιδέα, αφού διάβασα ότι υπάρχουν τόσα κενά κινητά εκεί πέρα στην Κίνα. Να μην την πω.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε σε λίγο και διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Οπότε έχετε το νου σας όταν το ανακοινώσουμε. Και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για την Πέμπτη για σινεμαδάκι.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Οφίλια. Λοιπόν, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή θα πάμε μια βόλτα. Έτσι,
1: και
0: για να
1: πού
0: δούμε.
1: Θα σε πάω. Επιτέλους σπίτι λοιπόν με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Για περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι σε κάθε τους δημιουργία, προσφέροντάς μας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Mm-hmm. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή λοιπόν σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Κανδάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και ακολουθήσατε και στα social media Αθηναϊκή κατ' οπαύλα Επιπλογραμμή. Λοιπόν, για τη συνέχεια, επειδή δεν έχουμε δώσει τρόπους επικοινωνίας, θέλω να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας.
0: Viber αρχικά
1: 6-9 λοιπόν 70-888-961. Μας καλείτε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας καλείτε και στο 28-10-255-961. Έτσι έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε και σήμερα, οπότε περιμένουμε τις καλημέρες σας.
0: Έλα να βαϊμπάρουμε λίγο, παιδιά.
1: Να βαϊμπάρουμε, ναι. Έλα λοιπόν, να θέλω να σε πάω στην Αλεξάνδρα Εφρέμογλου, η οποία είναι ασταμάτητη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο της Κοίμπρα, που είναι μια πόλη της Πορτογαλίας. Αν δεις λίγο το βιντεάκι, το κορίτσι αυτό στην ενόργανη, δεν ξέρω κι εγώ πόσα συνεχόμενα. Πώς τα λένε αυτά. Ναι, κάνει και στέκεται όρθια. Δεν ξέρω, είναι αμέτρητα.
0: Flip flack τα λένε αυτά. Πώς τα λένε, ρε παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, μιλάμε για το κορίτσι όργανη. Αυτό είναι απίστευτο. Πολλά συγχαρητήρια. Πολύ ελπιδοφόρο όλο αυτό. Ασταμάτητη η Αλεξάνδρα, μπράβο της.
0: Όλα καλά να τις πάνε τις κοπέλες, ευχόμαστε.
1: Ναι,
0: πολλά συγχαρητήρια και θυμίζω ότι οι Έλληνες αθλητές παλεύουν μόνοι τους.
1: Και διαπρέπουν.
0: Και διαπρέπουν.
1: Παρόλα αυτά.
0: Αλλά όταν διαπρέπουν, μοιράζεται αυτό το πράγμα και η υπερηφάνεια είναι κάτι το οποίο μετά η χώρα λέει: α, οι αθλητές μας.
1: Λοιπόν, θα πάμε, ναι, και σε άλλη μία μανούλα που είναι περήφανη για το παιδί της και δεν είναι άλλη από την Ελένη Μενεγάκη, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες της 18χρονης κόρης της εχθές.
0: Το θυμάμαι που ήταν έγκυος.
1: Όχι, η Βαλέρη είναι μεσαία, δεν είναι η μικρή. Η μικρή είναι η Μαρίνα.
0: Α, δεν είναι η μικρή.
1: Όχι, όχι, η μικρή είναι η Μαρίνα.
0: Λέω και που περάσανε έτσι τα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια δεν περάσανε, πια
0: αυτό
1: είπαμε. Λοιπόν, ανέβασε λοιπόν φωτογραφίες αλλά και βίντεο από την αποφύτισή της. Ήταν από το British School με μια φωτογραφία της Βαλέριας από την παιδική της ηλικία και στη συνέχεια ανέφερε ότι τέλειωσε το London School of Economics. Ανέβασε και βίντεο από τη στιγμή που γίνεται έτσι όλη η αποφύτιση. Έγραψε λοιπόν στην Λεζάντα: ονειρεύτηκες, προσπάθησες, πίστεψες και τα κατάφερες. Η καρδιά μου είναι γεμάτη, μα απίστευτα περήφανη για σένα, Βαλέρια. Ο ουρανός είναι γεμάτος αστέρια και εσύ είσαι ένα από αυτά. Mm-hmm. Περήφανη μανούλα ήταν και το hashtag που έκανε. Εντάξει, είναι ένα παιδί που μοιάζει πολύ στο Γιάννη Λάτσιο, πιστεύω εγώ, βλέποντας εδώ τις φωτογραφίες. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Στο εντωμεταξύ, αφού είναι 18 χρονών, αυτό το είναι. Τι να είναι.
0: Τι εννοείς να είναι.
1: Γιατί τέλειωσε το London School of

0: Πολλές διακοπές, κοπελιά. Άλλο διακοπές.
1: Ναι, είναι το τερπνόν μετά το ωφελήμου.
0: Είναι μόνο το τερπνόν. Το ωφέλιμο δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Για καμία επιχείρηση δεν υπάρχει κάτι ωφέλιμο σε αυτή την επιχείρηση. Σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, οπότε ναι, γίνεται λίγο η κατάσταση.
1: Μα δεν είχαμε και εδώ πέρα πέρυσι με ένα Ισπανό.
0: Μπράβο, τον είχαμε τον Ισπανό. Ερχόταν όμως. Ήταν κάποιες μέρες που το έλειπε. Αυτό.
1: Δεν ξέρω. Τι δικαιολογία έλεγε να μας πει η παραγωγή.
0: Ήταν στα Ισπανικά και δεν καταλάβει την παραγωγή. Τους μιλούσε στα Ισπανικά, σου λέει.
1: Λοιπόν, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ κάπου το καταλαβαίνω, διότι είσαι φοιτητής, τύπου είσαι 20 χρονών.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι σε μια χώρα που σου έχουν πει ότι είναι wow, τέλεια και δει η Κρήτη, ας πούμε, που τα έχει όλα. Θέλεις να δουλέψεις, οκ, okay, ναι, αλλά θέλεις να το ζήσεις.
0: Θέλεις να δουλέψεις, ένα ερωτηματικό θα βάζω.
1: Αλλά θέλεις να το ζήσεις κιόλας. Οπότε ναι, θέλεις να βγεις, να πας για μπάνιο, να δεις όλα αυτά τα μέρη, Κνωσό,
0: Φεστό,
1: Γόρτι.
0: Ναι, ναι, καλά. Κατάλαβα. Σιγά μην έχουν έρθει εδώ την Κνωσό.
1: Εντάξει, ήλιο θάλασσα, αυτό πουλάμε. Ήλιο θάλασσα πουλάμε. Να, οπότε τι να κάνει κι αυτός. Δηλαδή να έρθει να κάτσει στο δικό στο γραφείο εκεί πέρα να πούμε 4-5 ώρες και να μην πάει να ξαπλώσει την κορμάρα του στην Αμαντούρα.
0: Έχεις δίκιο. Έχει Αμαντούρα και τους παραλίες. Κατάλαβες αυτό το πρόβλημα. Οι παραλίες Κρήτης. Αλλιώς σου λέει άλλοι θα δουλεύουν εδώ σαν τα σκυλιά.
1: Ναι, επίσης μη συγκρίνεις με τους Έλληνες που οι Έλληνες είναι από τους πιο εργατικούς λαούς.
0: Είναι. Είσαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Θα τη σταματήσουμε τη συζήτηση κάπου.
0: Ας το καλύτερα. Ας μην το συζητήσουμε περαιτέρω.
1: Είμαστε. Στο εξωτερικό διαπρέπουμε για την εργατικότητά μας.
0: Στο εξωτερικό ούτε καν. Όπε και πέ.
1: Στο εσωτερικό δεν πληρωνόμαστε καλά, γι' αυτό. Σου λέει.
0: Γι' αυτό βρίσκουμε τρόπους να τραπάζουμε απαλού. Εξαιρετικό.
1: Ναι, κάπως έτσι πάει.
0: 13 λεπτά μετά τις 10, όλα αυτά τα επιμορφωτικά ήρθαν εδώ στον Κις για να διευκρίνει το λόγο. Δεν έχω καταλάβει εγώ γιατί.
1: Η Αμαντούρα φταίει για όλα.
0: Η Αμαντούρα φταίει πάντα για όλα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.
2: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
3: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Σήμερα είναι ωραία ημερομηνία, 7-7-2026. 7-7. Δεν είπα να το πω. Και χθε ήταν ωραίο, 6-7 το 26.
1: Αν
0: το σκεφτεί, ναι. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τα ζώδια τη ημέρα και θα ξεκινήσουμε με τα κρυάρια μα.
1: Με τα κρυάρια. Πρωτότυπο. Για...
0: Δεν έχει πρόβλημα για τα κρυάρια.
1: Ωραία, θα πούμε τα καλύτερα όμω εμεί.
0: Είναι κενό, σα ορκίζομαι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Κάτσε να κάνω μια ανανέωση.
1: Μόνο στα κρυάρια
0: και η πρόγνωση.
1: Μήπως είναι και στα υπόλοιπα.
0: Παιδιά, δεν έχει για τα κρυάρια. Όλα καλά, πάρτε 10 δώρα από μένα.
1: Ένα δεκάρι στα κρυάρια. Χωρίς λόγο και αιτία.
0: Χωρίς πρόγνωση τίποτα. Είναι κενό. Δεν πειράζει. Το ξέχασε εδώ πέρα ο συγγραφέας, δημοσιογράφος, αστρολόγος. Πάμε στον Ταύρο. Τα μικρά επικοινωνιακά blackout. Να βλέπετε, blackout επικοινωνιακό ήταν αυτό. Με συναδέλφου, συνεργάτε ή με τον σύντροφό σα, τώρα θέλουν μεγάλη προσοχή. Δεν συγκρίνονται ούτε στο ελάχιστο με το συναισθηματικό blackout που βιώνετε αυτές τις μέρες, οπότε γενικότερα υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: 7.
0: Δίδυμε, οι κοινωνικοί και επαγγελματικοί στόχοι σου πήραν διαφορετικά μονοπάτια το τελευταίο διάστημα. Μέρες σαν τη σημερινή αντιλαμβάνεσαι πως θέλεις κάτι περισσότερο ζωντανό, ενδιαφέρον και ελεύθερο από την τωρινή επαγγελματική σου πραγματικότητα. Για να το κατακτήσεις λοιπόν, έχεις έτσι αντικειμενικές δυσκολίες να ξεπεράσεις, οπότε πρέπει να αρχίσεις να καταστρώνεις ένα σχέδιο. 8. Καρκίνε, είσαι σε μια κατάσταση που λες θα εργαστώ όσο χρειάζεται, θα κρατήσω δυνάμεις για να κάνω κάτι στον ελεύθερο μου χρόνο. Θα πω όχι αν μου ζητήσουν να κάτσω παραπάνω. Και ναι, αυτό εφάρμοσέ το, μην κολλάς καθόλου. 9. Λιοντάρια, μα καλά, πώς γίνεται και κάτι που ξεκινάει με ένα φιλί καταλήγει να σε πληγώνει, ας πούμε. Να το πεις κάρμα, να το πεις μοίρα, να το πεις απλώς εγωισμό, που τα κάνει όλα αυτά. Όσο και αν σε πληγώνει ο κόσμος μέρες από τη σημερινή, αγαπητέ Λέοντα, μη μεγαλώσεις ποτέ αν αυτό σε κάνει να ψάχνεις την επόμενη ευκαιρία για φιλιά. 9. Παρθένε, δεν είναι ότι θέλεις και καμιά έτσι αφορμή στο μέγεθος ουρανοξύστη για να ξεσπάσεις σήμερα στον σύντροφό σου ή σε κάποιο στενό φίλο ή συνεργάτη. Έχεις φορτώσει τόσα νεύρα μέσα σου που δεν τα ξεπλένει ούτε ο Ατλαντικός.
1: 7.
0: Σκορπιέ, μέρες σαν τη σημερινή υπάρχει μόνο μία λέξη που να περιγράφει τι χρειάζεσαι στην επαγγελματική σου ρουτίνα. Αλλαγές. Θέλεις επιτέλους μια δουλειά που να σου προσφέρει νόημα και όχι να νιώθεις πως απασχολείσαι σε διεκπεραιωτικά καταναγκαστικά έργα. Και το κακό είναι ότι δεν μπορείς να περιμένεις. Θέλεις τώρα.
1: 7.
0: Το ξώτη, σου συμβαίνει μία φορά στο τόσο να μπαίνεις σε πειρασμό και να απαιτείς την προσοχή από τους γύρω σου. Δεν είναι κακό, αρκεί να επιλέγεις αυτούς που καταλαβαίνουν πως για να φτάσεις σε αυτό το σημείο αισθάνεσαι τη ρουτίνα να σε πνίγει.
1: 7.
0: Εγώ και ρε, μάλλον κάτι δεν πάει πολύ καλά στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τελευταία τη σχέση με τον σύντροφό σου ή με τους γονείς σου. Πώς μπορεί να έφτασες σε αυτό το σημείο? Μάλλον θα πρέπει να εξηγήσεις και να τους έχεις δώσει δικαίωμα να έχουν λόγο στα δικά σου προβλήματα. Πάρ το αλλιώς, γιατί ο πόλεμος είναι πριν τον πυλόν.
1: 7.
0: Υδροχόε, για τις επόμενες μέρες συγκεντρώσου σε συγκεκριμένα έτσι ζητήματα. Ποιες αλλαγές μένουν ακόμη για να γίνουν στο άμεσο περιβάλλον σου? Αν θέλεις να μετακομίσεις, ψάξε σπίτι. Αν θέλεις να κάνεις μια ανακαίνιση, επανεξέταση των budget, το budget που έχεις. Αν θέλεις να δοκιμάσεις τον εαυτό σου σε νέες επαγγελματικές περιπέτειες, κάνε τώρα ρεαλιστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση για να αρχίσεις να χτίζεις έτσι το επόμενο επαγγελματικό βήμα.
1: 8.
0: Ιχθύ, η ελευθερία έχει γίνει η ευχή και η κατάρρευση τον τελευταίο καιρό. Από τη μία πλευρά επιθυμείς να λειτουργείς ανεξάρτητα, να είσαι υπεύθυνος μόνο για τη δική σου ζωή και οι αποφάσεις σου να επηρεάζουν μόνο τη δική σου καθημερινότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, στερείς από τον εαυτό σου τη συντροφικότητα, τόσο πια παγωμένο μοιάζει κάθε βράδυ στο στόμα σου, στο σώμα σου
1: στο
0: και
1: στόμα.
0: Στο στρώμα σου, τέλος πάντων, όσο και η καρδιά σου, και πώς να τα ταιριάξεις όλα αυτά όταν οι απώλειες είναι πολύπλευρες. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο. Τα 7,1, σχετικά καλά τα πήγαμε. Kiss.

0: Ντάι ντάι παιδιά, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με την αγαπημένη μας Σακύρα Σακύρα και τον Μπέρναμποι εδώ στον KISS 961. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς έτσι που θέλετε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC επιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design, ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο, και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Κασοτάκης.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εχθές και σήμερα φιλοξενούμε στην πόλη μας την παράσταση με τον του Νίκου Ξυλούριο, Αρχάγγελος της Κρήτης. Εννοείται ότι είναι sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάνω από 15 μέρες. Όμως, σήμερα διάβασα κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Την Τετάρτη θα δοθεί μία επιπλέον παράσταση στις Αρχάνες, η οποία μάλιστα θα είναι δωρεάν. Οπότε αναζητήστε το όσοι δεν προλάβατε το sold out του Ηρακλείου κτλ. Και θέλω να σου πω ότι εννοείται ότι θα πάει και Ρέθυμνο και Χανιά, και επίσης έχω την εντύπωση ότι αν δεν είναι ήδη sold out, έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, οπότε
0: αναζητήστε τα.
1: Ακριβώς.
0: Στη δωρεάν τώρα.
1: Δεν θες να μάθεις τι θα γίνει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Αλλά εντάξει, είναι μια σύμπραξη της περιφέρειας Κρήτης και είναι πολύ. Όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, γι' αυτό και γίνεται στις Αρχάνες.
0: Παρόλο που είναι δωρεάν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να πάρεις κάποιο εισιτήριο.
1: Όχι, Μιχάλη μου, γιατί όσες φορές δώσανε δελτία εισόδου, δεν πρόλαβε κανένας να τα δει. Το δωρεάν είναι δωρεάν. Πας, όποιος προλάβει, κάθεται. Όποιος δεν προλάβει, το βλέπει όρθιος. Όποιος δεν του αρέσουν οι συνθήκες, φεύγει. Αυτό είναι το δωρεάν, παιδιά.
0: Έχει να γίνει το μάλευρα.
1: Έχει να γίνει το μάλευρα. Όμως και αυτό με τις δωρεάν παραστάσεις και τα δελτία εισόδου, τα οποία δεν προλαβαίνεις να τα δεις ποτέ, δεν είναι σωστό.
0: Έτσι, σωστό γι' αυτό. Είναι 10 και 31 λεπτά και θα πάμε στο break μας και θα επιστρέψουμε με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
2: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
7: Be happy εννοείς.
6: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
6: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
7: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
6: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
7: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more.
8: Worry less. Στην Ανέκ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέκ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Ανέκ Lines. Με τον

0: Επιστροφή λοιπόν και σας έχω καλοκαιρινή προσφορά στην ηλεκτρονέτ Μητσουλάκης Ρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές AEG και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Προλάβετε λοιπόν μόνο στα καταστήματα έως το Σάββατο 11 Ιουλίου σε τεντυχιζόμενο φούρνο με κεραμική εστία AEG μόνο 649 ευρώ, ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ, πλυντήριο ρούχων AEG 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και AEG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρουμπογιαννάκης, στο επίκεντρό μας είσαι εσύ. Λοιπόν, πού πάμε, πού συνεχίζουμε?
1: Λοιπόν,
0: έχουμε να δώσουμε και εισιτήρια και Τεχνόπολης, παιδιά.
1: Να δώσουμε και τα εισιτήρια Τεχνόπολης, όποιον μας καλέσει.
0: 28-10-255-961, τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο, μας καλείτε για εισιτηριάκι στο Τεχνόπολης και έχω τη γραμμή μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, μια χαρά εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
2: Αλέξανδρος ο γνωστός.
0: Ο Αλέξανδρος ο γνωστός, γιατί γνωστός?
2: Γιατί με που σας στέλνουν τα μενού, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε.
1: Α, είναι ο σεφ.
0: Ο σεφ ο Αλέξανδρος. Ναι. Έλα ρε Αλέξανδρε σεφ, για πες μας σήμερα τι μενού έχει το μαγαζί.
2: Σήμερα έχω ρεπό σήμερα εγώ.
0: Και τι, επειδή έχεις ρεπό θα φάμε εμείς.
2: Εγώ θα φάω έξω ρε παιδιά, γι' αυτό.
0: Και τι θα φας, για πες.
2: Δεν ξέρω, λέμε να πάμε για κινέζικο.
0: Α, ωραίο παιδιά το ρεπό το κινέζικο, καλό. Πολύ καλό. Για πες και θα πάτε και σινεμαδάκι.
2: Ναι, βγαίνει η Μωάνα η Πέμπτη και τα κορίτσια μου θέλουν Μωάνα.
1: Και εγώ θέλω να πάω να δω την Βαϊάννα, οπότε οπωσδήποτε θα σου δώσουμε τα εισιτήρια.
2: Ναι,
1: ξέρεις τι, δεν είναι τα κινούμενα σχέδια, είναι με ηθοποιούς αυτή τη φορά.
2: Ναι, το ξέρω, ναι.
0: Θα είναι ενδιαφέρον δηλαδή.
1: Πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρον και είναι και ο Μάουι που αρέσει. Γενικότερα είναι ένα από τα... παιδικά, τέλος πάντων, τα κινούμενα σχέδια που αρέσουν πολύ στα παιδιά.
0: Ορίστε.
2: Μια χαρά. Μεγάλους.
1: Και στους μεγάλους.
0: Μια χαρά. Βασικό και αυτό, μην πηγαίνουμε και εμείς να κοιμόμαστε και παιδιά όρθιοι, δεν είναι
1: που
0: σωστό.
1: Έχει συμβεί πολλές φορές βέβαια σε διάφορες άλλες παιδικές ταινίες, αλλά εντάξει, τον τελευταίο καιρό έχει ωραίες.
0: Όταν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν σε παίρνει η πρόσωπη, η αλήθεια είναι αυτή. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν να ευχαριστήσουμε και το Senses που σήμερα που είναι μαζί μας όπως καθημερινά άλλωστε. Το Senses στην Αμουδάρα, ένας αγαπημένος χώρος διασκέδασης και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, διότι τα καλοκαιρινά βράδια είναι στο Senses στην Αμουδάρα. Απόλαυσε premium cocktails και μοναδικά parties με την καλύτερη ξένη μουσική. Από house acoustic και afro house μέχρι διεθνείς και εμπορικές επιτυχίες, Latin ρυθμούς αλλά και rock βραδιές. Ο DJ απογειώνει την διασκέδαση και αν πεινάσετε, η κουζίνα παραμένει ανοιχτή για takeaway μέχρι τις 3 τη νύχτα. Από τις 7 το απόγευμα λοιπόν για καφέ και βάφλες μέχρι και 3 τη νύχτα μπορείτε να απολαύσετε υπέροχες κριτικές γεύσεις. Senses στην Αμουδάρα, μπείτε στο μαγικό κόσμο των αισθήσεων.
0: Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο powerplay της εβδομάδας και στο σύντομο break που το ακολουθεί. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Κις και με αυτό εδώ.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 52 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Kiss θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη, η οποία στις 3 θα μας παρουσιάσει και νέες επιτυχίες που θα μας απασχολήσουν σύντομα στο μέλλον. Και η Μαρία Κοσμαδάκη ήρθε χθες, μας παρουσίασε τα 10 καλύτερα στον Kiss 961. Με το Top 10 θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Και θα έρθει ξανά την Παρασκευή και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ευρώπη.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Νούμερο 10. Νούμερο 8.

6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Σε παραλίες,
3: πισίνες,
0: απλώστρες,
3: βράχια.
0: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Turn it up! And don't you stop.
0: Kiss 961.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
2: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
3: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
3: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
3: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
3: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη. Και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάτα Αρμουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
2: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
8: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
8: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
9: KISS 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
0: Center. Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ. Και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Τι να είναι το CNC?
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
4: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
9: Center. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. If you don't like something...

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
1: Μαζί σου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε...
2: Πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
3: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
3: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
3: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Πω, τι σπίτι. Τώρα να είναι αυτή η Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-3236-99. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Let the games begin.
1: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Και μας αρέσει.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειος.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
9: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
9: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
9: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις, καρδιά μου.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: 10 επιτυχίες.
8: Λάθος.
7: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
8: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
7: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
7: Center. Keys, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Keys, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. X on my

0: Kiss. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο. Let the games
4: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένα θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Kiss 961.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson, τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι. Τι να είναι το CNC.
8: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδε. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I wanna take it slow.

Νούμερο 8.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
0: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
7: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές. Στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
6: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
9: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Kiss, 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπει τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, ρε παιδί μου,
2: περπατάς. Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι δηλαδή, το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή απαγωγή. Δεν ξέρω ποιους απαγωγούς λέει.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητές, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Take me there. Daddy.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
5: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
10: Center. Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
11: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
10: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
11: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
14: Να προχωρήσεις, καρδιά μου.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: πολυμηχάνημα Epson τεχνολογίας Inkjet με Wi-Fi και δυνατότητα εκτύπωσης από το smartphone σου μόνο 229 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i5, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 629 ευρώ. Λάπτοπ Asus 15,6 ιντσών με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 759 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο AutoDask.
10: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
12: AutoDask, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
0: Και τώρα.
13: Και τώρα.
0: Και τώρα.
14: Are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
13: 10 στις

0: 9.61. Δεν πέσετε. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήρι επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
8: Φροντιστήρι επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σβόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήρι επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
9: Πω, τι σπιτόρωνε είναι αυτή η Παναγιώτη.
10: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
12: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810. 545-551.
14: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
15: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: KISS 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: change.
1: Νούμερο 8.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: καλοκαιρινή προσφορά στην Electronet Πιτσουλάκης Δρομπογιαννάκης σε όλες τις συσκευές ΑΕΚΕ και Electrolux με τις χαμηλότερες τιμές και δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε μόνο στα καταστήματά μας έως το Σάββατο 11 Ιουλίου. Σετ εντυχιζόμενος φούρνος με κεραμική εστία ΑΕΚΕ μόνο 649 ευρώ. Ανοξείδωτη κεραμική κουζίνα Electrolux μόνο 569 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων ΑΕΚΕ 9 κιλών με λειτουργία ατμού μόνο 459 ευρώ. Και όλες οι κουζίνες, φούρνοι, απορροφητήρες, στεγνοτήρια, πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια πιάτων των κορυφαίων brand Electrolux και ΑΕΚΕ στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσι, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις, καρδιά μου.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Take me there. Daddy.
9: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
10: Και παίζει δυνατά.
8: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
11: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Plus Water Park.
1: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
0: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
2: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
0: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες
0: χωρίς διαφημίσεις.
4: 10

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, ρε παιδί μου, περπατάς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι δηλαδή, το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. I wanna take this home.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 9.61.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
4: I got my driver's license.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.